0: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει ως ένα επίπεδο, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μία κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Καφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για άλλα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Σου απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένας στο μακρύ. Ναι, ο καθένας στο μακρύ για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε. Όλοι.
1: Αυτό είναι η λανάρκα. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα
0: τώρα. Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούσα η Πρεσχύλ.

τι σου λένε οι φίλοι γνωστοί σου. Το γεννό που νιώθεις στο στομάχι όταν πέφτεις από το σύννεφο που ήσουν. Το σκυλί σου που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου. Το σπαθί σου που δεν κόβεις το μυαλό ακονί σου. Το αλωθή σου όταν δολοφονείς την ύπαρξή σου. Μ' ό,τι σου πάνε να γίνεις τα τούβλα της εποχής σου. Κι οι γονείς σου να

0: ίδια. Θα κάποιες μέρες τα γραβάνια, λες τα σβήνω όλα.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Σε θυμάμαι, σε γνώρισα μικρό ή μικρή. Στον πατέρα τον καημό και της μαμάς την προσευχή. Στο πρώτο άγγιγμα στο μέτωπο σου πριν πάρει μορφή. Και τη χαρά στα πρώτα λόγια των γιατρών στην κλινική. Σε λίγες μέρες

μας γιατί λένε στο χαλί με μπογιές. Έπεσες και πόνεσε το πόδι σου και κλαις. Μετά θα μάθεις ότι θα πονέσεις 100 φορές. 11 Σεπτέμβρη σου φορέσανε μια τσάντα που φορούσαν όλα τα παιδιά και ήταν ρόζι γαλάζια.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις

Το αποφεύγεις, δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω, δεν τζοχάρω. Μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Και εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πύχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν.

τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: αρρώστιας, γλώσσα, παιδεία, τύψεις, βρες αντίσταση να λείψεις.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Φτιάξε μου ένα καφέ. Να στα πω βρε αδερφέ. Έχω μέσα μου χολή.

ότι θα φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν ποδοπατά οι ψυχές των συμφέρον. Μέσα σε μπάζα και δεξαμενές πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων.

Τα ψυχές των συμφέρων, μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον μπάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

σαν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στου δρόμου σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Αν ετός να ήμουν στο σπίτι μου, η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου.

Τέλος, τέλος, μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία και από τη γεύση της πίκρας στο μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη, ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει. Τα παιδιά από τη γειτονιά ονειρεύονται και προσεύχονται για λίγη τυχή. Πακετάρουνε κι ας μην το θέλουνε, θα πεθάνουν νέοι και το ξέρουνε. Εθισμέ κάπως πρέπει να ζήσουμε.

0: γένα τιτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Κι όπου φυσάει ανεμός υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η λύθη αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάν τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για καλά Σνίκοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με

Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Ρουφιάνη. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει.

0: δεν νιώθουμε ωραίοι. Αυτό που μας νοιάζει την κάθε μας μέρα να ζούμε σαν νέοι.
1: Τα χρόνια κυλάνε σαν να ήταν χάντρες από το κομπολόι. Η πόλη κοιμάται, μα η πόλη ξυπνάει και η πόλη μετρώει. Οι πιτσιρικάδες αλλάξανε μούτρα και ρίξανε μπόι. Και εμένα με φάγανε λογοτεχνία.

γράφω για όταν έρθουν τα κρύα και δούμε στα αλήθεια τα ζόρικα. Στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν κρεβάτια, γαμώτο δεν είχαμε όνειρα. Σκάω σε τρία αστέρια, μη σε λένε μαγαζί με πιτζάμε σαν την καραντίνα. Κι όλοι γύρω κουστούμάτι με κοιτάνε σαν να

Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Yeah. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές μετρώ ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πως να πάρουμε το επίδομα. Έχω διάδερφες σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλά ο δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω λάστη φορά. Μα είναι πάντα εκεί με ένα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω.

κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Ταϊβού για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν. Γι' αυτό κανένας δεν μου πει αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή σου.

Δεν ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο ώμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάμαι. Γύρω μου κανένας, άρα μόνος μου ρωτάω. Και ρώτησα που πάμε.

Το βλέπω σαν άθλο. Και σου έχω στον ουρανό. Έπαθα, τελειώσω και θάρθω. Μια φωνή που δεν μ' αφήνει να ρεμίσω και πάλι. Σε μια στιγμή όλα τα παίζω και ας τα χάσω. Χαλάλι. Είναι γραμμένο για τις νύχτες που γυρνάγαμε χάλι.

0: Alors ma beauté, tu sortiras de ma mémoire. Peut-être il sera temps pour moi d'apprendre. Le chinois est engraissé en mangeant du chocolat, l'amour.
1: Και τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
2: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
3: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
2: Δεν ακούω το Μετζέλο.
3: Εδώ είμαι κουφέ.
2: Πού είναι η hip-hop σκηνή?
3: Ημισκούμπρια.
2: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
4: 2004.
2: Μετζέλο.
3: Ημισκούμπρια 2004.
2: Για να γίνει ο χαμός.
4: Ένας μισθός.

0: τα μαύρα ούδη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος αλλά πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

Βλέπω την έξοδο. Το να φυτεύει χίλιε σκέψει. Το κεφάλι σου οδηγεί σε άδειο έξοδο. Ακού τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνει στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα. Γιατί ήθελα επιτέλου να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για του ανήσυχου. Για αυτού που χάνονται κλεισμένοι μέσα στο σπίτι του. Για αυτού που νιώσανε πω χάνεται ο έλεγχο. Κάτι νύχτε στο πηγάδι. Δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. Εφτά χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα

εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

θυμάσαι νόημα. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

σεζόν και από την άλλη πλευρά δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα στο τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος

τετατέ, το χάνεις εξ επαφής. Εκτελώς σαν το Ζουνίνιο, δεν πρόλαβες να το δεις. Πατερί μιούνο, εν της ουρανής. Αγιαστή το ρεμανί, το αναλαμβάνουμε εμείς. Ο κόμπος το χταίνει, ο μεζές μου στο δίκτυ. Ο ρυθμός με τρελαίνει, τώρα κάνω παιχνίδι. Ο καπνός με πνίγει, έχει φτάσει στον ήχη. Τώρα χοροπηδάς, αλλά δεν φτάνει στον πύχη. Τα ίδια λάθη κάνεις ήδη. Δυο φορές είναι αρκετές, ξέρεις τι λένε για την τρίτη. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα από την κεκτημένη ταχύτητα. 10 shots in a row.

έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη. Μα πρώτο να μου τη φέρνουν τους την κάνω ήδη. Να θυμάσαι κάτι πάντα, σε εύκολα και δύσκολα συμβάντα. Οι ήρωες πάνε και έρχονται, μα τα διαμάντια είναι για πάντα. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

στην έκθεση του εαυτού μας. Μια παραλλαγή της ψυχής μας. Όταν γέρι κοιτούμε τη δύση.

Άλλος δικός σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν' το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ναι.

Άλλος δικός σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάνε το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε, πού είναι ο δικός σου.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα αιτού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο

You motherfuckers ready for the motherfucking the show?

0: σα. Μ' όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη χωρίς κρέας από κότα σα. Αν ενωθούμε ως όντα μπορούμε να γίνουμε γαλήνοι και σοφοί σαν το γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the motherfucking show?

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία και προπαγάνδα να αρχίσουν στα σχολεία.
2: Παρόλη την ανατροφή των γονέων και της κοινωνίας, εγώ τίποτα εκεί. Έρωτα με την παρανομία μου άλλαξε.

Τέλος έπεσες με στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάσα σαν θηλιά. Κι αν συνηθίσει ο λαιμός στα σκοινιά, όποιος πάει να σου τα βγάλει θα τον διώχνεις βιαστικά. Είναι κληρώνω μια το βίωμα. Τσαλακωμένο μες στην τσέπη σου σημείωμα. Και έχει πόνο το ξετύλιγμα. Κι ακόμα πιο πολύ έχει το μήνυμα. Μα αν θέλεις να σε μάθεις τότε θα υποστείς το τίμημα. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

Μπορεί η αγάπη να σβήσει τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκει τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολοφονεί.

0: Radio.com.
1: Πού πας? Βιάζεις να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη.
2: Πάω να σκοτώσω κάποιον.

Διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα, και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Πρεδόλος ακολούθα να πει δείξει, δηλαδή εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες. Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό.
2: Knockout Records. Dope.

δρόμους μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας έφερε ως εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνεια κούβαλο. Τις ρίζες μου και αγάπη μπολική κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχεις.

ενεψένα. Για τη ζητάει αίμα, ούτε δεν κάνεις λάθος. Όταν έχεις πάθος, κατάλαγε ευχή. Να έχεις αντοχή που στην απόλυτη τη δύναμη δίνει διαδοχή κι αυτή στη νίκη. Και σπάνια λυσίδες μου κι αυτός.

0: Rafi. Rafi. Ya. Ναι. Είμαστε αλλιώς.
1: Λάρι Χοκ.
0: Ναι.

στο παράθυρο και είχα παρέα τις θάλες της βροχής. Σ' είχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιές σου. Και σου έγραψα αυτό.

0: βάρος μαζί σου.
1: Ήμουνα εγώ σε αυτή την ιστορία. Είναι για ένα φίλο μου γραμμένη. Για ένα φίλο μου είναι γραμμένη, δεν ήμουν εγώ. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Take.

λέω φύγε. Από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουν ένα χινόημα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

Κλώτσαγα μέσα σε μια κοιλιά πριν έρθω για να κάνω τα έργα μου. Πρώτο γνωρίσω την εμφάνισή μου, το κρού και την πρώτη κοπέλα μου. Πρώτο ακούσω τα κύματα, πρώτο κάνω τα πρώτα μου βήματα. Πριν καταλάβω πως αυτόν τον κόσμο σκοτώνουν ανθρώπους για χρήματα. Παραλογές πεπιθήσεις, οργασμοί καταχρήσεις. Έρωτες πυροτεχνήματα σβήσαν πριν προλάβεις να τους ζήσεις.

Τώρα χέρι χέρι οργώνουμε όλο το field. Τώρα όλη η ομάδα φοράει immunity shield. Μου λέει καίει το punch διπλά από τα μπάσα. Του λέω ξέρεις δεν κάνουν τον παπά τα ράσα. Κάνε μου τη χάρη σε πια

0: φρέσκο πια το χρειάζεσαι ρετούς. Εγώ το κυρίως εσύ αμους μπους. Αυτό είναι για φίλους και εχθρούς. Τους ξυπνάω σαν κρύο ντους. Φλόους χορούς ρυθμούς. Χαρές και κλάματα με λιγμούς. Άμα γυρεύω το γλυκό σου να γίνω παππούς. Μέχρι να γίνει ο νους μους. Ουστο πισίσι φέρνει πανικό. Στη σκηνή κάτι μαγικό θα συμβεί. Χορεύουμε μαζί.
1: Έλα τώρα.

0: λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή. Και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε.
1: Δεν μας κάνει τίποτα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Στοιχεία από τσάλι και πάλι ρυθμή μεγάλη. Στοιχεία από τσάλι και πάλι. Πάλι. Στοιχεία από τσάλι και πάλι ρυθμή μεγάλη. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

Ξύπνησα και τρίβω τα μάτια μου, καλημέρα. Τώρα πρέπει να είμαι κάπου στα 10. Μάλλον είδα εφιάλτη γιατί νιώθω την εφίδρωση. Ελπίζω μες στη μέρα μου να μην έχει επίδραση. Από μικρό ένα κεφάλι γαμισέτα. Σαν μια μπάλα που χτυπήθηκε με στέκα. Στο σπίτι μια πολυθρόνα, ένα γραφιάκι, ένα παλιό κασετόφωνο και

Για τον πρώτο και τον τελευταίο πιστό μου. Για όσους μπλέκονται στο ληστό μου. Αυτό εδώ το γραπτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ μου. Είναι όσα προσευχώ μου στο Χριστό μου. Μάνα πατέρα με συγχωρείς. Τώρα κατάλαβα κάνεις ό,τι μπορείς. Μαθαίνεις με την πορεία όπως και εμείς. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνετε γονείς. Παιδί μου, πάρε τη σωστή απόφαση. Εδώ που ζουν οι ούνοι έκαναν απόβαση. Περιορίζουν την νοημοσύνη και την όραση. Μα πλέον

0: για τον πρώτο και τον τελευταίο πιστό μου. Για όσους μπλέκονται στον ιστό μου, αυτό εδώ το γραπτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ μου. Είναι όσα προσευχόμουν στο Χριστό μου.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
2: Γεννήθηκα στην άκρη ενός λευκού κρεβατιού στην άκρη της πόρτας. Μεγάλωσα στην άκρη μιας πόλης στην άκρη της χώρας. Παιδί της κατηφόρας, κοινοξύμωρο πολύ. Πως απ' την άκρη κατέληξα εδώ στο κέντρο της σκηνής.

Αμόσους λένε πως οι άντρες δεν κλαίνε φωνάζοντας. Είμαι παιδί με μάτια πρισμένα και κόκκινα. Απ' τη γωνιά της γειτονιάς δεν κοιτούσα μικρό κορίτσι να γελάζουνε, τα μάτια σου δεν θέλανε. Αδιαφορία και ρωτές πλατωνική, σχεδόν δεν ήξερα ποιες είναι και σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω.

διακρίνεται. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Κι όσα φοβήθηκες χθες, απόψε πέθαναν αστείασα τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω

επειδή σε ό,τι έλεγα.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Lee.

0: Σταμάτα, γέρο.
1: Σε λυπάμαι.
0: Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα.
1: Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια.

Είναι το επόμενο βασικά. Πότε θα βρει την πόλη μα, ειλικρινά. Εγώ αυτό που ζω το λέω υπάρξει μόνο. Λέει το μεταφράζουν σαν πίσνα και δουλειά. Για δε πω γύρισε η ρόδα ξαφνικά. Είμαι αντίφαγα, μα τα αφεντικά. Ποιο το ξέρει πω τα βγαίνει στον τόφ με χέρι και με β' πισελάει που δεν χάναμε μικρά.

0: μου το πήρα.
1: Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητάς να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθεις. Από τα μάτια μου θέλω να δεις. Πόσες επιλογές είχα. Σκύλος που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμως το νου μου. Πάντα τα

0: Μπράβο ρε Μπιτζάνη.
1: Ανοίγουν οι πέσεις εσύ, είπες
0: μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι
1: το κρατήσαμε.
2: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
3: Ha! Ha! FFC! FFC! Οχυρωμένη αντίληψη! Ενέτη 98! Για το δάστα

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

μαλακίες μου έχεις λείψει. Αυτό το κρεβάτι με έχει βυθίσει. Και δεν ρωτάω τι ώρα θα κοιμηθώ, γιατί ξέρω πως εδώ και μήνες δεν έχω ξυπνήσει. Πίνω καφέ στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο μαγαζί. Μετά θα φάω το ίδιο φαΐ, μετά κοιμάμαι πάλι. Μετά ξυπνώ, μα πριν να σηκωθώ, κοιτάζω το κενό σε ένα σεντόνι που ζητώ.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

0: Η δουλειά μου και τα νεύρα μου, για σε έχω σπάσει με το γέρο μου για τη μητέρα μου. Κρατάω την τύχη μου στα χέρια μου, σας δίνω την ψυχή μου και σας βγάζω το καπέλο μου.
1: Άιντα, άιντα, άιντα.
2: BBBBC again. Habits Radio.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, θυμάμαι την νιώτη. Είμαι στο υπόγειο και βγαίνουν οι στίχοι μου πρώτοι. Και τότε θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τώρα. Και τώρα θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τότε. Η μόνη συνταγή επιτυχίας που ξέρουμε είναι πως δεν χρωστάμε κάτι σε κανέναν. Αφιερώνω την νίκη αυτή σε μένα, ναι. Και στα παιδιά που δεν τα καταφέρανε.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Τελικά, δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν.

μπάλα. Γεια σου Χρήστο Μόρτη. Γεια σου Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

0: Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Δεν με μετρήσεις και τους.

Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα,
0: λένε

επιφάνεια. Παίζω πάντα στα αίσια, θεωρώ την μπουστιά ίδια. Αλλά με το ραπ δεν ξέρω τι να κάνω, αφού είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Πες μου τι σου έχει μείνει από τη νύχτα εκείνη. Πες μου τι σου αρέσει και τι σου τη δίνει. Κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει. Κανένα. Το έχει μέσα του, το εκρίνει. Έχει και δεύτερο πρόσωπο και έτσι θα μείνει. Με ένα τετράδιο και μια πένα. Πεταμένο στο λαβύρινθο του πάνα. Δίνω στο ραπ την καινή διά.

επιλογές. Το πόσο τρέχεις και το πόσο θες. Το πόσο αντέχεις και το πόσο φταίς. Το πόσα κάνεις και το πόσα λες. Big flows, big bars, big dreams. Δεν έχουμε σέντιμα Opel B. Αν δεν έχει lyrics, δεν έχουμε deal. Μες στο κύκλο μου όλοι έχουμε heads down. Ζή δεν είσαι rapper, είσαι wannabe. Πώς με κόβεις να βγαίνω σε εκπομπή. Ερωτευμένη, μα έχει ερωτική. Όλοι έχουμε αράξει και τα έχουμε πιει. Σε ένα σπίτι

Μετά το χορεύει όλη η γειτονιά μου. Δεν είχα φράγκα ούτε να καπνίσω. Τώρα τα μισά στην οικογένειά μου. Το φιλεράκι μου δουλεύει και τις Κυριακές για να πληρώσει τα ξοδά του. Έχεις κάνει 15 clips, πληρωμένα τα μισά.

0: ένα στο κλιπ 100 ούτε πέντε στη δύσκολη ώρα.
1: Όλοι μου οι φίλοι είναι ευοσμιώτες από τη μενεμένη και το ζαγλιβέρι. Αν μου έχει κάνει μαλακία πούσεις τότε εύχομαι να του κοπεί το χέρι. Από τον κύκλο μου είναι όλοι πεινασμένοι. Λέμε τα λεφτά, μαρούλι και κασέρι. Και ποιος γράφει ψέματα και ποιος αλήθεια. Μ' αγαπήστε ψέμα.

0: χορεύει όλη η γειτονιά μου.
1: I just take the roughness out the streets and formulate it into a pencil and a piece of paper and start writing. Just it start flowing like energy and it just there like that.
2: Yeah, είναι όλα δέκατος πίθηκος. Yeah.
3: Ήτανε πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήτανε σκέψεις που

0: Το μυαλό φτιάχνει φυλακές. Και εμείς ένα δίσκο να φέρουμε. Θα έρθουμε όταν όλοι κοιμούνται. Σήκω απόψε δραπετεύουμε. Λίγο ακόμα μας έμεινε φύσα. Φύσα τα σύννεφα φεύγουνε.
1: Φύσα τα σύννεφα φεύγουνε.

μέσα μου. Μπροστά γκρεμός, πίσω ρέμα, λες να μας σώσει ένα Boeing. Όπως και να έχει, άμα χωρίσεις μην ξαναγυρίσεις σε πρώην. Κάθε τέλος μια νέα αρχή, κάθε τέλος μια αφετηρία. Ο φόβος είναι φυλακή, ταξίδι προς το άγνωστο, ελευθερία. Οι ράπερς μετράμε τον boy μας, τα παιχνίδια μας και τα στολίδια μας. Αριθμούς σε πλατφόρμες και γήπεδα, λες και παίρνουν αξία τα αρχίδια μας. Άσε τα rap και τα games, εμένα αδερφέ, έλα πες την αλήθεια μας. Η αγάπη του κόσμου είναι ντόπα, γιατί δεν πήραμε τόσο από τα σπίτια μας.

τη μουσική που ακούς δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Άλλοι έχουν σπίτι και δύο παιδιά, είσαι πλέον στα 33 σου. Είναι αυτά τα μαλλιά και τα ρούχα, γιατί πάλι χάλασε τα λεφτά σου. Αντιμαζέψου, δεν είσαι παιδί, ότι σου

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουνε διαμάντια στα συντρίμια. Λες και μένιαξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες μες στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, παίζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο κι ας μην το πιστεύεις.

Μαλάκα. Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη γενιά μου και το ζει στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση. Τσιγάρα και χημεία, άχρηστη πληροφορία. Θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα

Ωρες που παρασέρνομαι και ψάχνω μάτια με μάλι. Σαν δώσα του Βασίλια Παμάν. Η πόλη αυτή σε μίσε, μα την αγαπάς. Στα στενά της τριγυρνάς και στα πλακάκια γλιστράς.

Καβάσαν, άμα κάνει πως τα βρήξει, ας το να γαμηθεί. Δε μου καίγεται καρφί, ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι, ενωμένοι, αδερφέ, να είσαι εκεί. Έκανε όλα πάνε στράφη, ξανακάνω μια αρχή.

κρίνω αστέρι στη Γερμανία να ζει. Να'ρθει μετά να μου μιλήσει για να ζει. Στην κοπέλα μου που ισχυρίζεται πως μ' αγαπάει. Θα δεινά για λίγο την καρδιά μου να δει πως χτυπάει. Και όταν έβλεπε πως όταν σε πληγώνουνε πονάει.

Μόνο στο σπίτι να νιώθω ζεστά μετά από τόσους χειμώνες. Δεν κατάφερα τίποτα μόνος. Αγάπη στα αδέρφια μου, όμορφες εικόνες. Δεν έχει τόψο τι θέλω να πω. Στα αρχίδια μου, αν στα μπακαλά, πώς μιλώ. Ανέστητος που δεν ξέρω πώς να αγαπώ. Δεν ξέρω πώς να δέχει.

0: Το πήρα.
1: Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητάς να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθεις. Από τα μάτια μου θέλω να δεις. Πόσες επιλογές είχα. Σκύλος που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμως το νου μου. Πάντα τα

0: καλησπέρα. Μα το σόι μου με έκανε πέρα. Μεγάλωσα νύχτα με την καθελέρα. Κι όλα τα μάτια και τα αρχικά. Στραμμένα επάνω μας έρχεται αλφαβή. Δελταξί, γι' αυτό συχνά χάνουμε. Σαν φάντο μας. Το αυτό πρέπει να βγει. Πριν να γίνει στραβή. Εμπόδια βάζουν στα πλάνα μας. Τα αδέρφια μου ξέρουν αν πρέπει. Το έχω ορκιστεί στη μάνα μας.
1: Τέλος όλα θα φύγουν μεν η ψυχή.

Και λες, δεν σε θυμάμαι να σε δω πριν κάνα χρόνο. Βαρέθηκα να τρώω φρυγανιές. Έλα, είδα τη φτύνια, οι φίλοι μου αγρίμια. Τα μάτια μας μυρίζουν φτηνά αλκοόλ και ασχήμια. Να είναι καλά γύρω μου στο τέλος κάθε μήνα. Το κομπλεξικό σημαίνει πείνα. Αν σήμερα είχες κάτι δεδομένο θα ήταν καλό να τ' άλλαζες. Αν έχεις ιδέα ότι βλέπεις δεν κατάλαβες. Έχω ξεγυμνωθεί σε αυτό όσο κανείς. Γι' αυτό και δεν με συγκινούν ούτε τα φώτα ούτε managers. Έχω τη σπίθα, βγάλαμε αρχίδια. Στην πόλη μου μας κοίταζαν σαν να είμαστε σκουπίδια. Είστε πλουσιόπαιδα στο σύστημα παιχνίδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτοί οι MCs δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Και εσείς τα κάνετε τις μαλακές τους πρότυπα. Κι είμαστε μόνοι μας τα αρχίδια μου, η ενότητα. Εμείς είμαστε εμείς, εμείς τα λέμε αλλιώς.

να το χάσω μου αξίζει. Ό,τι έχω χάσει είναι υπεύθυνο για ό,τι έχω κερδίσει. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα ανάθεμα. Δίνω στη γενιά μου το παράδειγμα ξεφτύλες. Αδιαθηλικά γεμάτες φίλες. Όνειρα παιδιών να γίνουν

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Δεν είμαι καλά τελευταία.

Habits Radio. Your daily habit.

0: bitch, please on the game, bitch.
1: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως

εσύ πρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους.

0: την αντιλόπη μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δεν φοβάται τα αεροπλάνα πια. Τα τρένα της φέρνουνε δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό. Άλλη μια ιστορία. Ένα γόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει, κι αν μαύρο σκοτάδι του παραμονεύει. Κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει, αυτό τη ραπάρει και αυτή του χορεύει.
1: Γιατί πάντα θα έχουν τι ευτυχισμένε ημέρε. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ύμητο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια.

καταλήψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σ' όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει.

Που κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να μίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

πολύ για τα χρήματα. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σκόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω, γραφίζει την καρδιά μου.

Δεν έχασα την πίστη μου. Λερά μελεναλίτη μου. Τσιγάρα και ουσίες μπερδεύαν το κεφάλι μου. Δεν θέλουν με ψάχνουν οι εχθροί μου.

χάθηκα. Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου. Με ξέρει.

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή. Μα όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσου να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά που έστω για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο έλεγχο.

0: radio.com.
1: Ένα, τρίξ.
2: Κατάφερα να μ' ακολουθείτε γιατί δεν μου χάσει. Είχα ένα στέρημα κάπου στον πόλεμο, το έχω ξεχάσει.

Αυτό μου αγοράζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνει στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Κι αυτό το γράψα σαν Νίκο Σκίτσο. Γάμο τον πλανηχό κυλίκι. Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.

0: Σε πες μου και θα γίνω.
1: Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
0: Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

0: οφθαλμούς.
1: Ιστεία κύριε, ιστεία στο εισόδημά μας. Έσχος, έσχος. Να μου το θυμηθείτε, όλα τα χαρτιά θα είναι άκουστα. Κουβούς, τα σιδηρόδρομοι, όλα τα πάντα. Όλα θα είναι άκουστα.
2: Πανικός είναι, θα περάσει.
1: Δεν έχουμε κύριοι κυβερνήτες. Έχουν μαζέψει όλους αλήτες επάνω και έχουν βάλει.
2: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
3: Θα ηρεμήσουμε. Βασανίζει τον κοσμάκι.
1: Δεν βαριέστε καλή μου. Όλες οι παρατάξεις βλάβουν στο ίδιο την Ελλάδα.

Είδα τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: χρόνια. Κράτησα ό,τι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω από τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα, νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω, αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις, λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες, ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε.

μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμονά μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ότι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και οι δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον εροχήτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες κούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

ένα παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμι το περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω

καταλήψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλές πολλά έχουμε.

από συμφιλίο, θύμες, σκέψεις μαύρες και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα, θα ήταν πυροτεχνήματα. Η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερή. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή.

0: Radio, your daily habit.
1: Το δίσκο για να βγάλω το χυμό. Σαν κορδέλα! Όταν δεν άλλαξε ακόμα, στην παλαιόρη του κουβαλάω.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό. Μαύρα

Εδούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία. Όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία. Μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά. Που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά. Ασθενοφόρα και περιπολικά.

0: μας έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

0: απλά γουστάρω που κάναμε το ραπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα, από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια, κάνω ζωγραφιές στο βρεβό.

μπορείτε να κατηθείτε, δεν κοιμούνται πότε, μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κάτρα να πιστεί που φέρναν για να δουν απ' τα κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές, δεν κοιμούνται πότε, μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κάτρα να πιστεί που φέρναν για να δουν απ' τα κάστρα τον Όλυμπο.

0: πάντα από πάνω μου θάρουν πως θα ανεβούνε. Ποτριάχουν στους τοίχους, θέλουνε να κρυφάκουνε. Μαζεύονται κουμπάρες, θέλουνε να μας τη βγουνε. Είμαστε ψήλος μες στα άχυρα, όλοι οι ράπερς μας.
1: Μα μου είπαν.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχει στην πλάση, πες μου γάμαρι.
3: Ξεφτιλίζονται για λίγα.

0: Radio.com.
1: Τσίπουρο, ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στον κόσμο.
2: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πότης.

ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse? Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press? Ο αγαπημένος rappers είναι τζοκ, πουσί. Ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω πούστη. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν μάγκα.

0: BigTalkRadio.com.
1: Oh my God! They killed Kenny! You bastard!

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού
0: δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω. Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε το δρόμο του.

κάπως έτσι λοιπόν ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την τραμς του και πήγε και βρήκε μια

0: σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθησα το Λουτσιάνο.
1: Έλα μάγκα, έλα μάγκα. Θες να γράψω ένα λαβράκι, να το κάνεις άρθρο, να σε κάνω μάγκα. Δήλωση για την κουλτούρα, θες να μάγκα. Με το light είμαι, με ποιον άμε, με το Ιάκ.

Μετά το χορεύει όλη η γειτονιά μου. Δεν είχα φράγκα ούτε να καπνίσω. Τώρα τα μισά στην οικογένειά μου. Το φιλεράκι μου δουλεύει και τις Κυριακές για να πληρώσει τα ξοδά του. Έχεις κάνει 15 clips, πληρωμένα τα μισά.

0: ProphetsRadio.com.
1: Hey. Të lëndë pa me që, të lëndë pa me që.

Και συνόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου ήλο.

Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφονται ιστορίες. Είπα στο να παίξει. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφονται ιστορίες. Το κάνω σαν να είμαι στο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες.

Σαλεμένος είμαι πέστο, σουρωμένος είμαι πέστο. Λίγο κουρασμένος έστω, δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από του βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκα μέσα από τον έστω. Δεν είμαι κύλα, δεν πίνω τεκίλα, δεν γράβω

0: κάθε φορά που ραπάρω αφήστε το πάνω μου.
1: Ας το να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα ας το να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό.

στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει, αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση γίνεται από άμυνα. Ξέρω πως είσαι στα αλήθεια, μα λέγα την ώρα που κλείνει την κάμερα. Μη σου τύχει, ψάχνω στη μολυβοθήκη για το τυχερό στυλό μου. Τα έχω ρίξει όλα στην τύχη, αλλά ξέρω η τύχη είναι στο μυαλό μου. Είμαι εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά, μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι

γνωστά κλείνουν τα μάτια, ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Yeah. Με τους τρόπους έχω μανία. Κάτι σαν την

μια ζωή στο stage θα τους ανεβάζω. Χωρίς αυτούς αλήθεια θα ήμουν κενός. Τι δεν θα έκανα για να είναι ορθοί, να μην τους χάσω. Σε πέντε κάτω από το σπίτι μου για βόλτα. Μα πρόσεχε τους μπάτσους, κουβαλάνε όπλα. Χτυπάνε λένε και μας ψάχνουν πόρτα-πόρτα. Και σε χάλια ρε μαλάκα.

Fils de pute!

είσαι ο ίδιος μαλάκας από άλλη γωνία. Ναι, αυτό φοβάσαι τελικά. Να είσαι άλλος ένας απλά με μεγάλο μανίο.

που θα φύγει και δεν θα είναι ξεχωριστή. Πάμε. Σηκώνεσαι πάλι και την εσέ γύρω κάνει. Λίγο θολιός απ' τη νύχτα, λίγο μικρός για τη νύχτα. Μεγάλος δυστυχώς να βάλεις χαβάρι που ζει. Τόσα πολλά παραμύθια, τόσα πολλά παραμύθια. Σηκώνεσαι πάλι και την εσέ γύρω κάνει. Λίγο θολιός απ' τη νύχτα, λίγο μικρός για τη νύχτα.

ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Πολλής για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Ο ύπνος είναι πιο βαθύς όταν κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Μην τη βλέπεις καρχαρία, είσαι Κυπρίνος. Του γλυκού νερού παιδί που αράζεις τους βάλτους με τους γυρίνους. Κι είναι βάτραχοι και δε σπάνε τα μάγια. Όσα φιλιά κι αν πάρουν όσα να ανταλλάξουν σάλια. Είναι έξυπνος αυτός που έξυπνος ξέρει ότι άλλος είναι. Και τον αφήνει να νομίζει ο έξυπνος πως είναι. Τώρα αν θες να φύγεις, αν θες να κάτσεις κάτσε. Όσο θα σε ξεχνάνε

για να είμαι λίγος. Πολλά για να φοβάσαι. Οι πριγκίπισσες που γνώρισα δεν ξέρανε από κάστρα. Μα πάντα ήμουν υπότης χωρίς πάνω πλοία και κάσκα. Δεν δίνω μία αν δίνεις δύο και τρία πίσω ζητάς. Αν κάνεις κάτι από την καρδιά σου δεν το κοπανάς. Ζω 36 χρόνια κοιμάμαι τα 23. Δουλεύω κάπου 10, εκπαιδεύτηκα 13. Τώρα τα ελεύθερα χρόνια που ζω μένουν κοντά στα 6. Πίθηκος με γνώση.

πέρα για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Ευτυχώς βυθίστηκα σκέψεις, βγήκαν έξω λέξεις.

Juice!

0: από εκεί πέρα, ό,τι νομίζετε, παιδιά, εντάξει. Ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε. Σε 10 λεπτά έχουν πάρει πολύ.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Τα ψυχέ των συμφέρων. Μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, τη αδικία και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μα πιάσα τα γέλια, αυτό μα απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρί ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από του πρώτου στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2-0-2-2.

Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 324. Στη δίπλα πτέρυγα κατά βράδυ ακούγονται γέλια. Κοροϊδεύουν το μαθηματικό, όπως τον λένε. Είναι ένας που γράφει συνεχώς αριθμούς στον τοίχο. Σαν μια τεράστια εξίσωση. Που για να λυθεί θέλει μέρες, μήνες, χρόνια. Τον κοροϊδεύουν και του λένε πως η πράξη του είναι λάθος. Και αυτό συνεχίζει. Και τον χλεβάζουν. Και αυτό συνεχίζει. Όμως εχθές το βράδυ τα γέλια σταμάτησαν. Ο μαθηματικός γράφει στο αποτέλεσμα τον αριθμό 0 και τον υπογραμμίζει. Γυρίζει λοιπόν και τους λέει: είχατε δίκιο. Οι πράξεις μου ήταν λάθος. Αλλά η αριθμή που χρησιμοποιούσα καθώς και το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Γιατί στο 0 δεν σε φέρνουν ποτέ οι αριθμοί σου, αλλά οι

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή. Μα όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσου να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά που έστω για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο.

Τώρα που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξαναγίνει ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετράω ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκησα.

0: Με τα βράδια του γράφει με λύπη και τα δάκρυα λίμνη, όμως το πρωί είναι αλήγιστη. Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη. Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξανάγει η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετράω ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα, τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

κοίταξα πίσω μάλλον. Οι ζωές μας διασταυρώνονται με τις ζωές των άλλων. Με τα καψαλισμένα φτερά πεδάλων και ικάρων. Προσγένονται βιαστικά για ρονάρων. Μόνοι τους ζεστασιά τα βράδια κάφτρες των

0: Ντέμι.
1: Τι λέει, Ντέμι.
2: Τι να πει, αδερφά, το τα ίδια.
1: Δεν σε βλέπω καλά, ρε, τι έχει.
2: Τι να έχω, ρε φίλε, έχω ξαναερώσει να πούμε με τη δουλειά.
1: Δεν μα έφυγε.
2: Κάθε μέρα με έχουν τρελάνει εκεί μέσα. Έχει φάει νύχτα.
0: Κοιτώ του φίλου μου απόψε. Φαίνονται όλοι πιεσμένοι.

0: κομμάτι αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυο μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένων όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο Παναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

Χαμογελάνε αλλά θέλουν να φύγω. Κι είναι χειμώνα, άρα προσοχή στο λύκο. Δεν χαρίζομαι σε κλίκες, δεν ανήκω. Ό,τι ζω δεν κρύβω, φαίνεται στον ήχο. Ρίξε μια ματιά στο στούντιο, στον τοίχο. Η ταμπέλα λέει.

αξίζει. Λέει, παίζω με το rap φουλών, δεν αγοράζω play. Με ρωτά ο πατέρας μου γιατί μ' ακούν οι νέοι. Κάθομαι του εξηγώ ότι παίζεις το rap game. Κάποιος να με

στα βραδινά μου δρομολόγια. Παραπατώ σε ρήμα το ντρούφ αεροδρόμια και ζω τα πιο τρελά μου όνειρα. Μα δεν ξεχνάω ότι ραπάρω πιο καλά στα πεζοδρόμια. Ραπάρω πιο καλά όταν είμαι λερωμένος. Πιο καλά όταν πεινάω και όταν είμαι σουρωμένος. Πιο καλά το γράφω, πιο καλά από ό,τι το λέω. Πιο καλά ραπάρω, πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Χορεύω στο γαμίδι, ποτέ δεν ζορίζομαι. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μα δεν ανοίγομαι. Αυτό και κλείνουμε. Ακόμα δεν έχουμε ιδέα από ραπ και

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Κάποτε εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Τι θυμάσαι από μένα, τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Μήπως πάντα θυμάσαι εκείνη.
2: Όλα αυτά που κατάφερα τα ξεζά, πες μου ή μήπως γίναν αποτύχει. Νηρευό σου να λάμψει αυτό το στυλ, προσευχώ σου κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μ' αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σαν σκαλοπάτι να

Amen.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Γκόμενά μου ξέρει τι μαλάκα είμαι. Παρ' όλα αυτά θέλει να μείνει όταν της λέω φύγε. Από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουνε να έχει νόημα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

πάει το όνειρό μου. Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες, μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες, για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι, αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι, αν δεν τις δώσουν θα

πέρας και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσυνθήμα. Δεν πεθαίνω, ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουνε αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο. Συνεφιασμένες Κυριακές, βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω pitbull να δαγκώνει λαιμούς. Έχω χίλια περιστέρια κι όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα.

Γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Κι αν δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα. Άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Chico.
2: Ναι, hey, ναι.

Άλλη μια μέρα στο κρεβάτι που ξυπνώ και ίσως τα πρωινά είσαι εδώ, μα πάντα χάνεσαι το βράδυ. Και σε συχαίνομαι γι' αυτό, φοβάμαι την απόρριψή σου όπως φοβόμουν σαν παιδί το σκοτάδι.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι με στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρωμικά ρούχα και βρωμικό χρήμα, όλα μέσα στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

μόκα είναι σαν το παγωτό, δεν έχει φύρα. Κουμάρι στη φαβέλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Στο νόμο τη φανέλα, τη χρήση στο γεμιστήρα. Αρκεί μόνο μια σπίθα για να γίνει καπνό. Ακόμα δεν έφτασα πικ, και παντού μια σακύρα. Τη άλλαζα τα φώτα από τον ανελκυστήρα. Έχω κακές συνήθειες από το διάολο τη πείρα. Γι' αυτό κράτα μου το χέρι,

Μαζεύομαι και η σκύλα μου είναι bitch don't play. Πάρε δώσε δώσε πάρει μέρα στο replay. Θα πεθάνουμε μια νύχτα με πεινό today. Το χαρακώσα κι ακόμα θα χεινά το όλε. Ήμουνα μικρός και θαύμαζα αυτούς με τα κουπέ. Τους γκάγκστερς μέσα στα δερμάτινα τα καμπριόλε. Ούτε με θαύμα δεν χαρίζονταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα κάποιος θα σε κλαίει. Ήξερα πως δεν θα πλουτίσω μόνο από την μπαμπάνα.

καρότεν. Μα δεν βγάζω ούτε παπούτσια τόσο citizen. Γάμισε τα νούμερα, τη λίστα από το top 10. Μετά από το Γολγοθά τα μούτρα του τότε. Κοτσοβάλ το ρεφρέν. Σου το αρκίζω, μαδερφούλη, δεν γυρνά στο μηδέν. Με φαΐ και καφέ. Σε μάθαν στα καστρά, εμείς απ' το δρόμο καναπέ. Ξυπνάω με ντουμάνι σαν γκάζια από Μπουγκάτι. Με ήλιο στο λιμάνι και σηκώνω κατάρτι. Με πιάνει από το χέρι όταν πετάμε σφίχτα. Το κορίτσι μου καλπάζει όλο το κέντρο σαν άτι. Μελβετικό σου για πρώτα να της και κάτι. Αν κάνω πως όρμαω δεν θα σ' αφήσω κομμάτι. Ασυμβίβαστη γενιά, δεν μας πείθουν πολλά. Είδαμε ακόμα και το Σούπερμαν να πέφτει σαν κάτι. Και που κοιτάς αγγελούδια. Αυτός είναι ο παράδεισος μωρό μου, αλληλούια.

όταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί.

στην πλατεία. Έχω έλλειμμα στο νίκη μου, ζελατίνα στα αρχίδια. Και καμία ελπίδα να μην είναι όλα ίδια. Ίσως τη βρω μια μέρα, κι ίσως να είναι Δευτέρα. Κι ίσως μετά ίσως αλλάξουμε τον

κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες.

Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα λέγα και εσύ θέλες να πλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

Yeah, yeah. Λέει, λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου, λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει θα φτιάσω απόψε, εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση, πίνα για ζωή, πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου, πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πίνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια, το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πίνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά tricks, αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω, σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο, το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτός σε προκλήσεις, είμαι ανοιχτός σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη, δεν αρέσει στους όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός. Ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά. Στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

0: Tricks, tricks.
1: Για να μπαίνω σε μνά.
0: Τρία, τρία.
1: Είμαι στην κορυφή.
0: Tricks, tricks.
1: Και δεν πάω πουθενά.
0: Τρία, τρία.
1: Δεν μου δίνανε ελπίδα.
0: Tricks, tricks.
1: Απ' την πρώτη σελίδα.
0: Τρία, τρία.
1: Ήμουν ένα outsider.
0: Αυτή κι αν είναι.
1: Απ' τη θερμοκοιτίδα.

0: αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο.
0: Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μου.

αλφαβήτου. Αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλο με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουν, τρώω δεδομένα, χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουν τα δεδομένα.

0: αλλά ποιος το θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι newcomer και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify, λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω η καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα, γιατί έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στο νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

Πιάσα το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Εβικέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

Οι ψυχές των συμφέρων μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν το χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

Είμαι Βέρες Θεσσαλονικές, γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό mic. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιος και να μιλάει τώρα μιλάει.

0: μάρκω αλήθεια, εμάς μας ξέρουν περισσότεροι.
1: Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούργια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν να είναι η τελευταία μου μέρα, γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ. Δεν παίζει να τα βρουν, μόλις φύγουν θα το ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλότο στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλό κάνει μπουμ. Θέλω να το δοκιμάσω.

0: radio.com.
1: Ο πλεξικό τη τάξη στη γωνία. Θα σου πω τώρα εγώ πάει ο μάλα. Ο Γερακίσιο. Ο Γερακίσιο. Έλα. Ναι.

0: BigTalkRadio.com.
1: Χαρμάνης, Σισιχάχα,
2: Ζωντανή νεκρή,
1: ήτανε γραμμένο,
3: όλοι εδώ,
1: ήτανε γραμμένο,
3: και εκεί,
1: γιατί ήτανε γραμμένο,
3: πίσω σου.

σε κάδο πεταμένο. Τα μάτια που αγάπησα να με κοιτάν σαν ξένο. Είδα τον ντου σε σχέση με αυτούς αδικημένο. Το είδα και έκανα πως δεν καταλαβαίνω. Είδα την απόρριψη από μικρή ηλικία. Την ανα...

Σ' αυτό το μυαλό ποτέ να κοιμηθεί. Η πλάτη γνωρίζει. Κρατάει γειτονιά δίχως να κουραστεί. Το κράτος στερίζει. Κομμένη σφραγίδα γάμια τη ΔΕΗ. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Κάθε δανεικό, δανεικό WiFi. Το κράτος σταυρό σου ζητάει. Ο κόσμος σταυρό για βουνό κουβαλάει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε. Σήμερα το πάμε ψαχνό να βαράει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε. Πατέ τη σκανδαλιά.

ψυχή καρδιά στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνάει και που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα, απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Με συμπαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω τι πουνιές κρατά πολεμά. Ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε, ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα, στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Τα λες, τα ζουν ακόμα. Ψάχνω τρόπους να την κλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά για κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζω μου το πείσμα, εσύ να μην αλλάξεις άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα για αυτό που είσαι εγώ, εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα, δεν το συνηθίζω.

μέσα από όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει τον παλιό καινούριο χρόνο. Υπάρχω για αν υπάρχεις, υπάρχεις για να είσαι μόνος. Συνέστημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιντόμος υψώνεται. Παλήρια κύμα πνίγεται όποιος σώνεται. Εγκρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι θέλεις, μα ξέρω φεύγεις. Λάθος εποχή κυνηγιού, δε με σκοτώνω και εσύ να βλέπεις.

κλάψω σιγά, να μην ζήσω σιγά από τη μιζέρια, να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να είσαι δίπλα μου, ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με, μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της πόλης.

Τηρητή τη πόλη μέσα τη γερνάω. Την επώδυνο να μπαίνει στη σειρά. Το κεφάλι μου έκλεισε για απόψε, λουκέτο στην πόρτα. Τι θέλα να πω με αυτό το κομμάτι. Ίσως πολλά σωρία αν δεν πρόλαβε να ακούσει. Και αύριο μέρα θα είναι.

ένιωσα ούτε τη μέρα, ούτε το χρόνο, ούτε τον τόπο, ούτε την ώρα. Τα συναισθήματα μόνο θυμάμαι, τα κουβαλάω μέσα μου τώρα. Όλα τα άλλα έχουν φύγει από τη μνήμη, τα υπόλοιπα όλα τα ξέχασα. Δεν θυμάμαι το τι είχε συμβεί, μα δεν μπορώ να ξεχάσω πως ένιωσα.

καλά. Με την κακή μου την πλευρά και την υποφεριά. Η ειρήνη είναι ψέμα, γιατί ζητάει αίμα. Πότε δεν κάνεις λάθος, όταν έχεις πάθος. Κατάρα και ευχή, να έχεις αντοχή που στην απόλυτη τη δύναμη. Δίνει διαδοχή κι αυτή στη νίκη. Και σπάνια λυσίδες μου κι αυτός είναι.

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι ρε, να λες ευχαριστώ.

πούλησες τα όνειρά σου. Σε ποια κόλαση τώρα λιώνει η καρδιά σου. Στάσω ένα λεπτό πριν με πεις κομπλεξικό. Έχω μάθει να πιστεύω στους ανθρώπους, να αγαπώ. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ και δεν ξεχνώ τον κανόνα νούμερο 10. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι γυναίκα.